Ξεχνώ τσίξινι μπουρν. Κάνε down η κόρτη και μπουρν. Κυφάνι σου σαν νελουάρ. Τα μαλλιά τσεχνώ μη τεκουάρ.